να μην το πιστεύεις τι έχεις. Να μην το πιστεύεις, να μην το πιστεύεις.